0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Μακριά στο Σαντιάγο υπάρχει ένας δρόμος που ξέρω. Στις άκρες φωνάζουν θαμμένες μορφές.

στο Σαντιάγο σαν άστρο θα πέσω ένα βράδυ. Ραμόν θα φωνάξω κι εκείνος με βλέμμα αδιανό. Με ρούμι θα ανάψει τα μπάρκα που εντός μου έχω θάψει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

They call me fanatic, they call me absurd.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, τον σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εκεί που κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, στις 6 ώρα το απόγευμα, ξεκινάει η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για σήμερα θα περιπλανηθούμε με τις σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80. Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Θα σκεφτήκατε να μου πείτε ότι όλη αυτή τη βδομάδα ήταν σκιές, σκιές και σκιές. Θεωρήστε λοιπόν ότι είναι η συνέχεια των προηγούμενων ταξιδιών, των προηγούμενων εκπομπών από την αρχή της εβδομάδας. Και ότι αυτές οι μουσικές δεν παίζουν στο φως. Στην καλύτερη περίπτωση, παίζουν κάτω από το φως του νέων. Όπως σήμερα. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή με ένα ονειρικό instrumental από τους Simply Minds, Somebody Up There Likes You, από τα 1984.

ακούσαμε ένα κομμάτι χωρίς λόγια, μόνο ατμόσφαιρα, από το New Gold Dream του 1984, το Simply Minds. Ήταν μια στιγμή που οι Simply Minds άγγιξαν σχεδόν το μυστικιστικό. Και αν κάποιος εκεί πάνω τους συμπαθούσε, δύο άλλοι ένωσαν τα κεφάλια τους πιο κοντά στη γη, ο David Byrne και ο Brian Eno. Regiments, 1981.

David Byrne και Brian Eno με το Regiment από το album My Life in the Bush of Ghosts, ο οποίος ήταν ήχος που έμοιαζε να έρχεται από το μέλλον, το 1981. Samples, ρυθμοί από άλλες κουλτούρες και ένα μυστήριο που δεν τελειώνει ποτέ. Από το πειραματικό στο υπνοτιστικό, οι Stranglers μας σερβίρουν την χρυσή καφέινη τους. Ένα τραγούδι που μυρίζει μεθυστικό απόγευμα. Το Golden Brown, το οποίο έγινε διαχρονικό, παρόλο που κανείς δεν κατάλαβε ποτέ ακριβώς για ποιο πράγμα μιλά.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Και είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω καθημερινά, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Σήμερα, τίτλος επεισοδίου, «Σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80». Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Και από τη χρυσή θαμπάδα των Stranglers με το Golden Brown του 1981, πάμε στο βιομηχανικό Nottingham και τους Ecstasy με το τραγούδι που έβαλε τον Nigel σε μπελάδες. Τίτλος τραγουδιού «Making Plans for Nigel» από τα 1979.

ήταν η Ecstasy και είχαν χιούμορ και ειρωνία, και στο άλμπουμ τους Drums and Wires του 1979 μας χάρισαν αυτό το γραφειοκρατικό μανιφέστο για έναν Νάιτζελ που δεν θέλει να τον κανονίζουν οι άλλοι. Και από τα εργοστάσια της Αγγλίας σηκώνουμε το βλέμμα στον ουρανό της Αυστραλίας. Οι Church μας καλούν να δούμε τα αστέρια αλλιώς. Under the Milky Way από τα 1988.

η Church, με ένα κομμάτι που μοιάζει να γράφτηκε μέσα στη νύχτα, το Under the Milky Way, που έγινε σχεδόν ύμνος για όσους ψάχνουν κάτι που δεν βρίσκουν ποτέ. Και από την Αυστραλιανή νύχτα στο νεοϊορκέζικο φως, οι Talking Heads και ο ρυθμός της σύγχυσης. Crossed and Painless, από τα 1980.

Crossing and Painless από τα 1980 από το Remains in Light, ο David Byrne και οι Talking Heads χορεύουν μέσα στην παράνοια της πόλης και ο ρυθμός δεν τον αφήνει να σταθεί. Funk τεχνολογία και νευρικότητα σε τέλειο συνδυασμό. Και αν αυτό είναι ο μοντέρνος άνθρωπος, τότε ο Elvis Costello του απαντά: «Εγώ πάντως δεν θέλω να πάω στο Chelsea. I don't want to go to Chelsea» από τα 1978 ο Elvis Costello και οι Attractions.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, που μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και φυσικά να συμμετέχετε στο chat μας σε πραγματικό χρόνο που υπάρχει εκεί κάτω δεξιά. Επίσης, αν σας ξέφυγε κάτι, οι επαναλήψεις παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Ακούσαμε τον Elvis Costello και τους Attraction στο κομμάτι «I don't want to go to Chelsea» από τα 1978, που ο Costello είναι ακόμη αιχμηρός, ηρωνικός και απίστευτα cool. Το Chelsea εδώ δεν είναι μόδα, είναι ηρωνία. Από τα Λονδρέζικα λοιπόν στενά ανεβαίνουμε στους Clash, ένας ήχος που έγινε επανάσταση και χορός μαζί. «Armageddon Time» από τα 1980.

Armageddon Time είναι το τραγούδι των Clash που ακούσαμε από το Black Market Clash του 1980 άλμπουμ τους. Οι Clash εδώ μπλέκουν τη reggae, το punk και την πολιτική. Το Armageddon Time είναι ένα κάλεσμα για επιβίωση. Και από αυτόν τον ήχο της εξέρχεσης για την επιβίωση επιστρέφω στους Simple Minds, από αυτούς που ξεκίνησα την εκπομπή. Αυτή τη φορά όμως με το τραγούδι που έμεινε χαραγμένο για πάντα τη δεκαετία του 80. Don't You Forget About Me, από τα 1985 και από τους Simple Minds.

Don't You Forget About Me από τα 1985 και από τους Simply Minds. Ένα τραγούδι που δεν το έγραψαν οι Simply Minds. Γράφτηκε και συντέθηκε από τον παραγωγό δίσκων Keith Forsey και τον κιθαρίστα Steve Seif για την ταινία Breakfast Club. Στην αρχή δεν ήθελαν να το ηχογραφήσουν γιατί ήθελαν να ηχογραφήσουν δικό τους υλικό. Αλλά επειδή δεν το έπαιρνε κανένας άλλος, δέχτηκαν να το ηχογραφήσουν. Το έκαναν δικό τους, έγινε σούπερ επιτυχία και κανείς δεν το ξέχασε από τότε. Και από το Αμερικάνικο Λύκειο πάμε στις Βρετανικές εργατικές γειτονιές. Πάμε να ακούσουμε τους Fisher's End στο τραγούδι The Worker από τα 1979.

The Worker από τα 1979 και από τους Fischerzen μέσα από το άλμπουμ τους World Salad. Μια ρεαλιστική ιστορία για έναν εργάτη που πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά. Το The Worker ήταν ένα post-punk κοινωνικό σχόλιο με μελωδία που δεν την ξεχνάς και εύκολα. Και από εκεί, μέσα στην καθημερινότητα, έρχεται μια ανάσα. Ένα τραγούδι για την αίσθηση του παραδείσου. Πάμε στους Fiction Factory που έκαναν ένα τραγούδι One Hit Wonder, δηλαδή μια επιτυχία και από εκεί πέρα τίποτε άλλο. Τίτλος αυτής της επιτυχίας Feels Like Heaven από τα 1983.

Fiction Factory με το Feels Like Heaven από τα 1983, ένα one hit wonder, ένα κομμάτι που έγινε επιτυχία και τίποτε παραπάνω. Και όμως άφησε το αποτύπωμά του στην New Wave, απλό, ρομαντικό, γεμάτο synths και νοσταλγία. Και από τον παράδεισο πάμε στο σαρκασμό. Ο Morrissey έχει πάντα κάτι να πει, ακόμη και αν δεν το ρωτήσεις. Big Mouth Strikes Again από τα 1986 και από τους Smiths.

Από το άλμπουμ των Smiths, The Queen of the Dead, ακούσαμε το Big Mouth Strikes Again από τα 1986. Εκεί ο Μόρισε είναι σε φόρμα, ηρωνικός, θεατρικός και μελαγχολικά αστείος. Και από το στόμα του Μόρισεϊ πάμε στη φωνή του Μπόνο, στα 1987, όπου οι U2 γίνονται κοσμικοί με το With or Without You. Μέσα από το άλμπουμ της Joshua Tree που τους έκανε θρύλους. Εκεί είναι το κομμάτι αυτό, το οποίο το τραγούδι αυτό δεν χρειάζεται εισαγωγή, μόνο σιωπή πριν και μετά. Και με αυτό το κομμάτι των U2, το With or Without You, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έτσι, φίλοι και φίλες του Radio Bird, ολοκληρώνεται ένα ακόμη ταξίδι. Μια ώρα γεμάτη σκιές, φώτα, ήχους και σιωπές που έγιναν μουσική. Περιπλανηθήκαμε με τις σκιές στο φως του νέων της δεκαετίας του 80. Μια ώρα με ηλεκτρισμό, φαντασία και ήχους που ένωσαν το ροκ με την τέχνη. Θεωρήστε ότι ήταν η συνέχεια των προηγούμενων ταξιδιών, των προηγούμενων εκπομπών από την αρχή της εβδομάδας. Και αυτές οι μουσικές δεν παίζουν στο φως. Στην καλύτερη περίπτωση παίζουν κάτω από το φως του νέων, όπως και σήμερα. Αυτό σχετικά με τις σκιές που υπήρχαν και στις προηγούμενες εκπομπές. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτό ήταν το ένα φέρνει το άλλο. Να θυμάστε πως μπορείτε να με ακούτε κάθε μέρα εκτός Τετάρτης 6 με 7 το απόγευμα από το www.radiobird.gr και φυσικά να συμμετέχετε στο chat που υπάρχει στο κάτω δεξιά μέρος του site σε πραγματικό χρόνο. Αν σας ξεφύγε κάτι σχετικά με τις εκπομπές το ένα φέρνει το άλλο, οι επαναλήψεις παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο, Σαββάτο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, εκεί όπου το παρελθόν και το παρόν παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Καλή συνέχεια και προσέξτε, γιατί καμιά φορά οι πιο όμορφοι ήχοι κρύβονται μέσα στις σκιές. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και καλή αντάμωση. Γεια σας!

Τραγουδάκια τσέπης. Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10 με την Νικολέτα Παρασκευοπούλου από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Παρασκευή 15 Μαΐου στην Κορινθία, την Ελλάδα και τον κόσμο του 2026. Με έναν καιρό που φέρνει ζέστη και αφρικανική σκόνη, αλλά οι προγνώσεις μιλούν για αμπόρες και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες και μέρες. Μια ατμόσφαιρα μουντή και μπερδεμένη και μια Ελλάδα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον προβληματισμό και την αγωνία της επικαιρότητας και στην ανάγκη να συνεχίσει να χαμογελά.

με βαριές ειδήσεις, με στιγμές φωτός, με μουσική, με εικόνες που μας στεναχωρούν και άλλες τόσες που μας ενώνουν, εδώ και σήμερα να τα κάνουμε όλα τραγούδι, κουβέντα και παρέα. Τραγουδάκια τσέπης, Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το ηλιόλουστο με λίγο σύννεφα Βέλο Κορινθίας. Καλημέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια ξανά. Το ΟΑΚΑ γέμισε και σύστηκε μια συναυλία που ήταν μνήμη, γιορτή, ένταση, γενιές ανθρώπων που βρέθηκαν ξανά κάτω από τον ίδιο ήχο. Ο Ζορμπάς του Θοδωράκη και οι τρύπες πέρασαν από τις ηλεκτρικές κιθάρες των Metallica και εξέπληξαν ευχάριστα τους 80.000 θεατές. Και ναι, αυτή η συναυλία και οι εικόνες της, τα στιγμιότυπα, έκαναν το γύρο του κόσμου και έγιναν αντικείμενο συζήτησης.

0: Περισσότερα θα αφήσω να μας πει κάποιος φαν που βρέθηκε στην αυλία. Δικός μας είναι αυτός ο φαν, ο Θανάσης Κρεμασμένος.
1: Καλημέρα. Δεν θα πω εντυπώσεις από τους Μετάλλικα. Κάθενες και καθενία το γλέντισαν με το δικό τους τρόπο. Εγώ το απόλαυσα. Θα πω όμως ότι εντυπωσιάστηκα από το ηλικιακό εύρος του κοινού, κάτι που το βρίσκω πολύ ελπιδοφόρο, όπως εντυπωσιάστηκα και από τον τύπο πίσω μου που δεν ήταν ο μόνος, που ήξερε κάθε στίχο κάθε τραγουδιού, όταν εγώ καλά-καλά ούτε ελληνικό στίχο δεν θυμάμαι, εκτός από κάποια ρεφρέν. Και μπράβο του Μάγκα, όπως μπράβο και στην κυρία του, που μπορεί να είναι μια απλή κομμότρια, ταμεία στο σούπερ μάρκετ, μια συνηθισμένη κυρία που δηλώνει επάγγελμα οικιακά και δεν την κάνει κανείς για μεταλλού, και η οποία μιλούσε ήδη για το επόμενο τραγούδι και την επόμενη συναυλία των Iron Maiden. Έτσι σας θέλω, παιδιά. Γιατί παιδιά είμαστε και μη μασάτε από τη φθορά της σάρκας. Ναι, σας έπεσε το μαλλί, εσάς, το μακρύ που γινόταν ανεμόμυλος στα σόλο της αγαπημένης σας μπάντας. Ναι, φτιάξαμε κοιλιακούς από τα γεροτόπαχα. Ναι, έχουμε ρητίδες στο πρόσωπο. Και αρκεί που το λέει η περδικούλα μας. Αρκεί που κουβαλήσατε πολύ τα μικρά παιδιά σας να ζήσουν μια γιορτή μουσικής, συμμετοχής και αδρεναλίνης. Εμπειρίες που θα τα κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Είδα πολλά χαμόγελα. Είδα αγκαλιές, αγνώστους να τραγουδούν μαζί, προπηδώντας, αψηφώντας τις διαμαρτυρίες των μειών και των οστών, που ήδη παίρνουν εκδίκηση σήμερα με το πρωινό ξύπνημα. Ήδη είμαι με κάποια αναλυτικά, αλλά θα ισχυώσω όπως και όλοι. Τι είδα λοιπόν? Είδα ένα υπέροχο reunion με το παιδί, τον έφηβο, τον άνθρωπο που ονειρεύεται και είναι πάντα εντός μας, έστω και εν υπνώση. Είναι πολύτιμο να μην το ξεχάσουμε, να μην το θάψουμε κάτω από τη ρουτίνα, τη σοβαροφάνεια και τα πρέπει. Ας το αφήσουμε να αναπνεύσει χωρίς ενοχές. Χρόνε, σε νικάμε άμα θέλουμε, γιατί εμείς σε φτιάξαμε, εμείς σε αγνοούμε. Θα κάνω και μια έφημο μία στον τεράστιο τύπο που επέλεξε αντί να φοράει μπλουζάκι μετάλλικα, να φοράει ένα που έγραφε «Μη μου τους όρχεις τάρατε». Αφιερωμένο στους ξινούς, στους ζηλιάριδες και όσους μας κράζουν επειδή βρεθήκαμε εκεί. Ραντεβού στην Patti Smith, στον David Byrne, στους Foreigner και σε άλλους.

Και ναι, όπως είπε και ο Θανάσης, και τον ευχαριστώ πολύ που μου έστειλε το ηχητικό του, την ηχητική του έτσι, περιγραφή και την εμπειρία που είχε. Η Αθήνα μετά τους Μετάλλικα υποδέχεται την ιέρια του Punk Patti Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού απόψε στις 8.30 μαζί με την μπάντα της σε μια sold out μοναδική συναυλία.

Πάτι Σμιθ, μουσικός, συγγραφέας, εικαστικός, ποιήτρια, ένα όνομα, μια ιστορία που συνδέει μουσική, ψυχή και μνήμες με εμβληματικά τραγούδια, ξεκίνησε τη δισκογραφική της πορεία το 1975 με το Horses, σάρωσε τις σκηνές όλου του κόσμου δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο και διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

και από τους Metallica και την Patti Smith στον πυρετό της Eurovision, όπου η ελληνική συμμετοχή προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες προκρίθηκε και η Κύπρος. Αύριο λοιπόν ο τελικός της Eurovision για τους φαν της οργάνωσης και του Ακύλα. Φαβορεί, λένε τα προγνωστικά, η Ελλάδα μαζί με τη Φιλανδία μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό της Βιέννης. Τώρα, επειδή υπόθηκε ότι σκηνοθετικά θυμίζει την περσινή σκηνοθεσία της Κλαβδίας, τι να πω. Έχουμε στείλει στη Eurovision συμμετοχές, αναζητώντας τη συνταγή της νίκης, σε μια διοργάνωση που κάθε χρόνο πιθανά αλλάζει κανόνες και αισθητική. Προς το χειρότερο, μάλλον.

το φέρει δεν το φέρει ο Ακύλλας, παρήγορο είναι το γεγονός ότι αφήνει πολύ κόσμο αδιάφορο. Κλαυδία, να ηρεμήσουν τα αυτάκια μας από τις συμμετοχές μας που είχε ατμόσφαιρα, ιστορία και βέβαια αισθητική.

Και οι 12 από ό,τι πάνε σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία που δεν συμμετέχουν και ανακοίνωσαν πως δεν θα μεταδώσουν τον 70ο διαγωνισμό, μποϊκοτάροντας τη διοργάνωση ως αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ εν μέσω των συνεχιζομένων στρατιωτικών ενεργειών. Ο δε σλοβενικός τηλεοπτικός φορέας εκείνη την ώρα θα μεταδίδει ταινίες για την Παλαιστίνη.

αλλάζουμε κλίμα τελείως τώρα, γιατί δίπλα από το ΆΚΑ και τα πανηγύρια για τους Μετάλλικα, δίπλα από μια κοινωνία που διψά για λίγη γιουροβιζιονική διάκριση μέσα από τσαρλατάνικα κατασκευάσματα, βρίσκεται μια άλλη πραγματικότητα πολύ πιο σκοτεινή και θλιβερή.

0: Χριστός λαός.
1: Δύο κορίτσια μόλις 17 ετών στην Ηλιούπολη πήδηξαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Και οι δύο έχασαν τη ζωή της, όπως μάθαμε και η δεύτερη έχασε τη μάχη. Και ίσως το σημείωμα καθ' αυτό που άφησαν τα κορίτσια να μην μας αφορά όλους εμάς τους δικαστές, τους κριτές, τους παντογνώστες του πληκτρολογίου. Όμως αυτό το ίδιο σημείωμα αποτελεί το μήνυμα που απευθύνεται όχι μόνο στους γονείς τους, αλλά σε όλη την κοινωνία. Ένα καμπανάκι που δεν ακούσαμε, μια σιωπηλή προειδοποίηση που έπεσε πρώτη στο κενό.

Γιατί όταν δύο 17χρονες δεν θέλουν πια να ζουν, όταν δύο 17χρονες αποφασίζουν ότι αυτός ο κόσμος δεν τους αντιπροσωπεύει, όταν δηλώνουν ότι τα όνειρά τους είναι προδιαγεγραμμένο να θαυτούν στη μιζέρια μιας ζωής που δεν τους αξίζει, όταν ο θάνατος αποτελεί τη λύτρωση και το πέρασμα σε έναν κόσμο πιο όμορφο, έχουμε αποτύχει ικτρά όλοι.

Και εκείνα ίσως άρπαξαν την ευκαιρία να μας δείξουν πόσο παλεύουν να μην εγκλωβιστούν στο σύστημα. Στο σύστημα μιας εποχής, μιας κοινωνίας που ταμπελοποιεί ως επιτυχημένο το παιδί που πέρασε στις Πανελλήνιες, το παιδί του γιατρού, του δικηγόρου, το παιδί που φοράει μάρκες, το παιδί που διαθέτει iPhone. Στην εποχή του φέρτο φέρτο, γιατί αυτή η εποχή, αυτή η κοινωνία είναι αδιφάγα και φτάνει στο σημείο να τρώει μέχρι και τα ίδια της τα παιδιά. Για τις ηλίθιες τις Πανελλήνιες, όπως μου είπε το δικό μου 17χρονο κορίτσι. Και σας έχω πει ότι η ζωή της δεν κρίνεται από αυτές. Ήτανε στιγμή λακωνική προειδοποίηση. Μη φορτώσεις στις δικές μου πλάτες τα δικά σου ανεκπλήρωτα όνειρα.

Δύο κορίτσια έβαλαν τέλος στο παρόν τους γιατί το μέλλον τους φάνταζε δυσβάσταχτο. Γιατί η αρένα που τους πέταξε το κράτος και η πολιτεία να παλέψουν δεν ήταν στα μέτρα τους. Γιατί αυτή η ίδια η πολιτεία πρωτίστως δεν έπραξε αυτά που ως όφιλε για να καλλιεργήσουν και να δρέψουν τους καρπούς των δικών τους ονείρων. Γιατί το κράτος σου αφαιρεί το δικαίωμα να είσαι ενεργός γονιός με παρουσία, αλλά σκλάβος βιοπαλαιστής του 13ωρου και μόνο. Γιατί εκπαιδευτικοί με τα μέσα που διαθέτουν και τους μισθούς πείνας διεκπεραιώνουν κατευθυνόμενα αυτά που τους προστάζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί εμείς οι ίδιοι όλοι μας κάναμε τις οθόνες υποκατάστατα της αληθινής ζωής, αναζητώντας, σκρολάροντας, πλασματικά, υπερκορεσμένα πρότυπα της χαμένης μας ευτυχίας.

Σε ένα άλλο σύμπαν τώρα, στο τηλεοπτικό σύμπαν του Survivor, ο ακροτηριασμός κάτω άκρου παίχτη του ελληνικού γνωστού reality επιβίωσης είναι μια τραγική υπενθύμηση για το βαρύ τίμημα της τηλεοπτικής δόξας.

πελάτη. Δίψα για χρήμα, αναγνωρισιμότητα και μια καλύτερη ίσως ζωή, ένα κυνήγι ονείρων που μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη. Ο ακροτηριασμός του νεαρού παίχτη σοκάρει κι αυτός επίσης και διακόπτει την προβολή του παιχνιδιού.

Μέσα από το νοσοκομείο, έχοντας διαφύγει το κίνδυνο, ο ίδιος ο παίχτης με μόνιμο κόστος στην αναπηρία του, αντιλαμβάνεται πλέον την πραγματική αξία της ζωής.

Να πούμε και τις καλημέρες μας, να τις στείλουμε να φτάσουν σε όλους εσάς που ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της γης. Καλημέρα καταρχάς στην παρέα του chat, σε όλους εσάς που στέλνετε τα σχόλια και τις όμορφες καλημέρες σας. Καλημέρα στην Κόρινθο, τα Ίστινια, το Λουτράκι, την Εμαία. Καλημέρα στο Λέχιο του Αγίου Θεοδόρου, στον Άσο το Ζευγολατιό, το Μπολάτι, το Βραχάτι, το Βέλο, τα Ταρσινά, το Ελληνοχώρι. Καλημέρες πολλές στη Μάγκα, το Κιάτο και το Δημινιό. Καλημέρα σε Ξυλόκαστρο και Δερβαίνη. Καλημέρα Πάτρα, καλημέρα Πύργο, Τρίπολη, Ναύπακτο, Αγρίνιο, Σαντορίνη, Ικαρία, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κατερίνη. Καλημέρα στην Αθήνα, τη Βάρη, τη Ραφίνα, το Γέρακα, το Μενίδη, το Περιστέρι, τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρες πολλές στο Γαλάτσι, τα Ηλίσια, το Ηράκλειο, το Περισσό. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα σε Βιέννη και Σουηδία. Καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα.

Ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις στις 29 Μαΐου στα γενικά λύκεια με το μάθημα της γλώσσας, ενώ στα επαγγελματικά λύκεια μια μέρα αργότερα. Χθες ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα της φετινής χρονιάς στα λύκεια, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα τάξη θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα και θα τελειώσουν στις 12 Ιουνίου.

Τα γυμνάσια σταματούν στις 27 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου. Όσο για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία παραμένουν σε λειτουργία έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026.

Υπάρχουν παιδιά που αγχώνονται και ξενυχτάνε διαβάζοντας, γονείς που καρδιοχτυπάνε και προσεύχονται και μακάρι όσοι επιθυμούν να περάσουν εκεί που θέλουν. Ένα γραπτό ωστόσο και μια επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλήνιες της στιγμής παπαγαλίας δεν μπορεί να χωρέσει τα όνειρα, το χαρακτήρα και το ταλέντο ενός ανθρώπου. Δώστε τη μάχη σας, αλλά να θυμάστε ότι η ζωή ανοίγει δρόμους πολύ μεγαλύτερες από μια αίθουσα εξετάσεων ή από ένα αμφιθέατρο πανεπιστημίου.

Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Δέντια, που ανακάλυψαν Έλληνες ψαράδες και το οποίο έφερε εκρηκτικό φορτίο 100 κιλών.

Το μοντέλο αυτό που κοστίζει και 250.000 ευρώ έκοβε βόλτες στα νερά της Βασιλικής, είναι κρουσιφλεγές, δηλαδή εκρήγνεται με την πρόσκρουση. Θεωρητικά θα μπορούσε να χτυπήσει οποιοδήποτε άλλο πλεούμενο, μόνο αν οι πυροκροτητές ήταν συνδεδεμένοι, πράγμα που οι ελληνικές αρχές αμφισβητούν.

0: Το θέμα, εκτός των ερωτηματικών που φυσικά δημιουργούνται για το πώς βρέθηκε το ουκρανικό ντρόν στα θαλάσσια δατά μας, είναι ότι οι Ουκρανοί δεν αναγνωρίζουν ότι είναι δικό τους. Τι νους είναι, ρε παιδιά, το ντρόν? Και πώς βρέθηκε να πλέει ανέμελα στο νησάκι μας? Θα μάθουμε ποτέ. Στη Λετωνία πάντως παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας αφότου ουκρανικά ντρόνς έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου, καθώς τα συστήματα αεράμυνας δεν ανταποκριθήκαν εγκαίρως. Εδώ δεν παραιτείται κανένας, αλλά μας κάνουν γνωστή και τη νέα γεωγραφία που θέλει τη Λευκάδα εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Πρέπει να υπομπάτης μυστικό μες στα κλάδια.

Και από τη θάλασσα στον αέρα, αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου είχαμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος της εταιρείας Lufthansa, στην πτήση Αθήνα Μόναχο. Το αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωση επέστρεψε στο αεροδρόμιο μετά από προειδοποιητική ένδειξη για πιθανή βλάβη στον κινητήρα.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας στηρίχθηκαν όπως ορίζονται και η εκένωση του σκάφους κρίθηκε απαραίτητη μετά την έντονη οσμή, σκορπώντας βέβαια πανικό στους επιβάτες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν με φουσκωτές τσουλήθρες από το αεροσκάφος. All inclusive εμπειρία.

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά εναντίον ταξιδιωτικού γραφείου, καθώς στις διακοπές του με την οικογένειά του σε μεγάλο ξενοδοχείο της ΚΟ το 2024 δεν έβρισκε ξαπλώστρα διαθέσιμη, καθώς όλες ήταν πιασμένες από νωρίς το πρωί με πετσέτες.

Ο τουρίστας είχε πληρώσει 7.000 ευρώ για να περάσει λίγες μέρες καλοκαιρινής ξενιασιάς και χαλάρωσης στη χώρα μας και ανταυτού βρέθηκε να ψάχνει απεγνωσμένα μερικές ξαπλώστρες για εκείνον και τα μέλη της οικογένειάς του και πολλές φορές δίχως αποτέλεσμα.

0: Πολύς.
1: Αν και το ταξιδιωτικό γραφείο δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο, το δικαστήριο έκρινε ότι είχε υποχρέωση να του εξασφαλίσει μια οργανωμένη δομή για τις διακοπές του και αποφάνθηκε ότι έπρεπε να αποζημιωθεί με το ποσό των 987 ευρών. Αυτό δεν θα περάσει έτσι και δεν πέρασε.

0: 7 τραυματίες, 39 προσαγωγές και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές αριστερής παράταξης μια μέρα πριν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.
1: Κι όλο

Η απόλυτη φρίκη αποτυπώνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social, με φοιτητές να ουρλιάζουν ενώ δέχονται τις βίαιες επιθέσεις, ένα ξέφραγο αμπέλητα πανεπιστήμια στα οποία ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ανενόχλητος και να ξυλοκοπάει το παιδί μου, το παιδί σου. Μία ανεκτικότητα, μία τρομακτική αδράνεια και ένα ακόμα επεισόδιο δημοσιότητα στην καθημερινή κανονικότητα της εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή φέρνει τα δρομολόγια του Πορθμίου Ρίου Αντιρίου στο κινητό, παρέχοντας live πληροφορίες για τα δρομολόγια των Φεριμπότ. Ρίο Αντίριο Φέρις, η ονομασία του, και με ένα κλικ μας ενημερώνει για τις ώρες αναχωρήσεων των πλοίων, για πιθανή κακοκαιρία και ακυρώσεις δρομολογίων, τιμές ναύλων, και έτσι το Πορθμίο γίνεται πιο προσβάσιμο και φιλικό για όλους τους επιβάτες, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Δύο η γέφυρα, εσύ αποφασίζεις. 14 ευρώ πηγενέλα με το γιο ταχύ σου με φέρει. 31 ευρώ περίπου από τη γέφυρα. Πολλές οι οικογένειες που ζουν από το πορθμίο. Και να θυμίσουμε ότι όλοι οι επιβάτες των οχημάτων με το ferry boat παίρνουν δωρεάν. Αν δεν βιάζεσαι, σίγουρα φέρει το παλιό, το οικονομικό, το ανθρώπινο, το ρομαντικό, το παραδοσιακό φέρει. Ένα ξεμούδιασμα από την οδήγηση, λίγο γαλάζιο του Κορινθιακού, μια ευκαιρία για οικογενειακή σέλφι με φόντο τη γέφυρα και έφτασε.

Το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ από τις 11 Ιουνίου στις 19 Ιουλίου στη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, η ιστορική ποδοσφαιρική διοργάνωση, και για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32 που

48 εθνικές ομάδες, 12 όμιλοι των 4 ομάδων αναμένεται να χαρίσουν στους φιλάθλους πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα και όχι μόνο. Το φετινό Μουντιάλ έχει επίσημο τραγούδι, τον Die Die της Σακίρα, το οποίο και ακούμε, η οποία Σακίρα θα συμμετάσχει στο μεγάλο σόου του ημιχρόνου του τελικού στο

Στη σκηνή θα βρεθούν και η Madonna και η BTS, το δημοφιλές συγκρότημα από την Νότια Κορέα, σε ένα εντυπωσιακό, όπως υπόσχονται οι διοργανωτές, υπερθέαμα, αντάξιο της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Διεθνής Μέρα Μουσείων, η σημερινή δωρεάν είσοδο στα μουσεία της χώρας και ο Δήμος Αθηναίων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» μετατρέπει την πρωτεύουσα σε έναν ανοιχτό χάρτη πολιτισμού με ξεναγήσεις, μουσικές βραδιές και δράσεις μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Τα τοπικά πολιτιστικά μας τώρα. Συνεχίζεται στο θέατρο Περιγυαλίου η παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας» του Σέντεξπερί από την εφηβική και παιδική σκηνή σε σκηνοθεσία Γωγός Ξανθάκη. Τα επόμενα δύο Σάββατα στις 7.30 το απόγευμα και τις Κυριακές τα πρωινά στις 11.30. Το Μπολάτι και το Θεατράκι της Νέας Διάπλασης φιλοξενεί στις 16 και 17 Μαΐου τη θεατρική παράσταση Jordan σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη, μια παραγωγή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Θημέλη στις 9 το βράδυ.

Και λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω ότι τελευταία Τρίτη του μήνα, 26 Μαΐου, και το τραγούδι «Ξέρει που πονάς» είναι αφιερωμένη στην ελληνική δεκαετία του 60 με τις δικές σας πάντα επιλογές. Όσοι δεν έχετε στείλει ακόμα, προλαβαίνετε ως το άλλο Σάββατο. Σας περιμένω.

Την ώρα που κάποια παιδιά μπαίνουν στην τελική ευθεία των Πανελληνίων, κάποια άλλα παιδιά φτιάχνουν βαλίτσες για τα νησιά, όχι για διακοπές. Είτε έχουν τελειώσει τις σχολές τους, είτε επειδή επιθυμούν να δουλέψουν, φεύγουν για σεζόν αναζητώντας ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Και τα δύο παιδιά κρατούν στα χέρια τους το εισιτήριο για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Τα παιδιά μας είτε διεκδικούν μια θέση στο πανεπιστήμιο, είτε μια τίμια απασχόληση, ο στόχος είναι κοινός. Η ανάγκη να ανοίξουν τα φτερά τους, να αποδείξουν τι αξίζουν και να μην εξαρτώνται από κανέναν. Η ζωή άλλωστε κρίνεται από το πείσμα σε κάθε περίπτωση. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ειδικά στα εργαζόμενα να προσέχετε τον εαυτό σας, να διεκδικείτε το σεβασμό που σας αξίζει και μην επιτρέψετε σε κανέναν να υποτιμήσει το μόχο.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά που ήσασταν εδώ και σήμερα, άλλη μια Παρασκευή. Τραγουδάκια τσέπης και για μια ώρα στο μικρόφωνο του Radio Bird ήταν η Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Ακολουθεί το μουσικό ημερολόγιο με το Θανάση Κρεμασμένο. Εμείς τα λέμε την άλλη Παρασκευή, ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άκουγα το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κερδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγος στην παρέα σας με έτσι.

εδώ είχε συναντιούνται τα τραγούδια. Ξεκίνημα με το χρονικό από το 1970. Ένα κριτικό παραδοσιακό θέμα, έτσι όπως το είδε ο Γιάννης Μαρκόπουλος εκείνη.

Η μυρωδιά της θάλασσας θα έχει μεγάλο μέρος από τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε σε διάφορα νησιά. Θα παραμείνουμε όμως στην Κρήτη. Αυτή είναι οι Χαΐνιδες και το τρελό πανηγύρι.

και από το πανηγύρι του Τρελού και τους Χαΐνιδες στο Γιώργο Θεοδωρίκο Στρατάκη. Τραγούδι εξωκαρδιά.

και από το Γιώργο και Νίκο Στρατάκη, Βουτιά στο χρόνο, 1974, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδάει Χριστόδουλο Χάλαρη. Σε στίχους του Γιάννη Κακουλίτσα.

και από τα αρώματα της Κρήτης και τη φωνή του, το ξυλούρι, στοιχείο θα πάμε και στα μεράκια του Παντελή Θαλασσινού.

Η μουσική και τα τραγούδια διασχίζουν θάλασσες και στεριές, ενώνουν λαούς, πολιτισμούς. Σε ένα τέτοιο άκουσμα θα πάμε. Εδώ η Καλέξικο από τα σύνορα της Καλιφόρνιας και του Μεξικού μαζί με τους Τακίμ ενώνουν τη Δύση και την Ανατολή.

0: Αυτά πνευστά από το Μεξικό κάνανε γέφυρα.
1: Εσένα, λέω.
0: Μαζί με το κανονάκι από την Ανατολή και ενώσανε αυτό το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι των Καλέξικων. Επιστροφή στα δικά μας, βαλκανικός ήχος. Με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Και ένα υπέροχο, υπέροχο λουλούδι.

Για σένα λέω. Επιστροφή στον ήχο της Κρήτης. Ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα. Εδώ με τη συνδρομή του Γιώργου και του Νίκου Στρατάκη. Καλησπέρα στα φιλαράκια κάτω στο νησί. Καλησπέρα στον Άγιο, το Ηράκλειο.

Και από τον ήχο της Κρήτης παίρνουμε ένα τρεχαντήρι και πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μάρθα Φρετσίλα.

Και από το Καστελόριζο θα πάμε στη Θεσσαλία. Θα συναντήσουμε τον Θανάση Παπακοσταντίνο. Μια μέρα πήγε στο σπίτι των γονιών του. Οι γονείς του Θανάση είχαν αναμένη τηλεόραση και βλέπανε ένα βραζιλιάνικο σύριαλ, αυτές τις σαπουνόπερες. Αυτή η σαπουνόπερα λοιπόν ήταν αφορμή να γραφτεί ένα από τα πιο ωραία τραγούδια, Θανάση. Και αυτός είναι ο Πεχλιβάνης.

Ένας υπέροχος παιχνιδάνης που όποιος δεν τον έχει δει ζωντανά σε συναυλίες του Θανάση Παπακοσταντίνου χάνει. Και από τον Θανάση Παπακοσταντίνου τον Παναγιώτη Καρατζόπουλο. Μένουμε στο βαλκανικό ήχο. Αυτό ακριβώς.

διονυσιακές καταστάσεις που φτιάχνουν τα Χάλκινα και ο Αντρέκοβιτς. Θα παραμείνουμε εκεί, θα ακούσουμε τον Σαντέλ, ο οποίος πειράζει, ο Σαντέλ είναι στη DJ, κάνει δικά του remix και πειράζει εδώ μια ελληνική παραδοσιακή μελωδία.

4 λεπτά πριν τις 9, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι, ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν για μία ώρα στην παρέα σας. Θα κλείσουμε με την Παύλη Θάλασσα, έτσι πως την είπε η Ελευθερία πριν κάμποσα χρόνια,

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του αγαπημένου μας ιντερνετικού ραδιοφώνου του Radio Bird, όπου σήμερα 5η 21 του Μάη θα παίξει για εσάς μια λίστα μου που αναφέρεται στα τραγούδια που ακούστηκαν για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο. Αγαπημένα τραγούδια που έμειναν στις καρδιές μας για πάντα. Και αρχίζουμε με Police, Van Morrison, Frankie Valli, Susanna Vega, Salif Keita και Cesare Evora και Boomtown Rats.

Αν και ο χρόνος δεν γυρνά ποτέ πίσω, τουλάχιστον μπορούμε να γυρίσουμε τη μνήμη μας σε εποχές γεμάτες αγάπη και έρωτες και στα τραγούδια που αγαπήσαμε. Συνέχεια με Matt Monroe, τον βασιλιά Elvis Presley, την Dustin Springfield, τον Charlie Rich, τον J.J. Johansson και τον Tom Baxter.

Η ζωή μας γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο σκληρή, αλλά υπάρχουν στιγμές, όπως με το τραγούδι, που γινόμαστε ένα και κλείπει το εγώ που μας εμποδίζει να επικοινωνούμε αλλιώς. Συνεχίζουμε με Paul Moriah, Carpenters, Harry Nilsson, Isaac Hayes και τους αγαπημένους μου Il Volo, τους Ιταλούς.

Τελειώνοντας και απόψε, σε αυτό το όμορφο μαγιάτικο βράδυ, θα σας ευχαριστήσω από καρδιάς που βρεθήκατε εδώ για να ακούσετε τις επιλογές μου και να σας πω αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο στη ζωή μας είναι περισσότερη μουσική. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος σας Λεωνίδας.

0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων αυτή την ώρα. Εκείνοι που κοιμούνται για να βγάλουν την υποχρέωση της επόμενης μέρας και εκείνοι που μένουν ξύπνοι γιατί η μέρα δεν τους χώρεσε. Εδώ δεν κάνουμε απλώς ραδιόφωνο. Εδώ μαζευόμαστε όσοι αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με το θρύβο του πλήθους. Η νύχτα δεν είναι για να κρυβόμαστε, είναι για να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Και το έντεχνο δεν είναι μουσική. Είναι η αλήθεια που ξεστομίζεται όταν όλα τα ψέματα έχουν τελειώσει. Αν ψάχνατε καταφύγιο, καλώς ήρθατε στους μύστες.
1: Θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.
0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και αυτή είναι η εκπομπή «Μύστες του έντεχνου» από το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και τα μεσάνυχτα θα μοιραστούμε μαζί τα ίδια ακούσματα, την ίδια ατμόσφαιρα και τα ίδια συναισθήματα. Εδώ, στο καθιερωμένο μας νυχτερινό ραντεβού, όπου οι παρέες ενώνονται μέσα από το καλό ελληνικό τραγούδι στη δική μας ώρα. Σας περιμένω στο chat του σταθμού, το οποίο είναι κάτω δεξιά.

0: Η σημερινή εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Αποφάσισα να ανοίξω το προσωπικό μου μουσικό συρτάρι και να μοιραστώ μαζί σας τα τραγούδια που κουβαλάω πάντα μέσα μου. Είναι εκείνα τα κομμάτια που έχω σιγοτραγουδήσει σε μοναχικές διαδρομές, που με έχουν παρηγορήσει στα δύσκολα και με έχουν συντροφεύσει στις πιο όμορφες στιγμές. Δεν είναι απλώς επιτυχίες, είναι σταθμοί της δικής μου ζωής. Διαμάντια του έντεχνου που κάθε φορά που τα ακούω νιώθω την ίδια συγκίνηση όπως την πρώτη φορά.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή.

Απόψε γινόμαστε μια παρέα μέσα από τα δικά μου αγαπημένα. Φτιάξτε λοιπόν κάτι να πιείτε, χαμηλώστε τα φώτα και αφήστε το ραδιόφωνο να κάνει τη δουλειά του. Ξεκινάμε αυτό το προσωπικό ταξίδι αμέσως τώρα. Το πρώτο τραγούδι που επέλεξα για μας είναι ένα κομμάτι από το Διονύση Σαββόπουλο που θα μας βάλει αμέσως στο κλίμα της εκπομπής. Πάμε να τα ακούσουμε μαζί και καλή μας ακρόαση.

Το ελληνικό τραγούδι ζει, αναπνέει και μας ενώνει, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να το ξεγράψουν. Ξεκινήσαμε με Σαββόπουλο, γιατί από εκεί αρχίζουν όλα τα μεγάλα ταξίδια της δισκογραφίας μας. Η συνέχεια όμως μας πάει κάπου πιο βαθιά, σε εκείνες τις στιγμές που μια φωνή αρκεί για να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και όλα αρχίζουν αλλιώς λοιπόν, με τη μοναδική Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Έτσι είναι, όλα αρχίζουν αλλιώς, γιατί όταν όλα αρχίζουν αλλιώς συνειδητοποιείς ότι μια μόνο ζωή δεν είναι ποτέ αρκετή. Ειδικά για όσους διεκδικούν τα βράδια τους με πείσμα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ανάσες, περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες μάχες. Χρειαζόμαστε 7 ζωές. Πάμε να ακούσουμε την άλκηση της πρωτοψάλτη σε μια ερμηνεία που δεν αφήνει περιθώρια για δικαιολογίες.

0: Και μετά από τις μεγάλες μάχες, μετά από τις 7 ζωές που ξοδέψαμε ή που κερδίσαμε, έρχεται η ώρα του απολογισμού. Η ώρα που κοιτάζεις γύρω σου και αναρωτιέσαι τι έμεινε όρθιο. Τι είναι αυτό που αντέχεις στο χρόνο. Τι αξίζει να το κρατήσεις. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σε μία από τις πιο αληθινές του στιγμές και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, σίγουρα του Λαβρέντη, αλλά και γενικώς, αν κάτι κάποτε σωθεί.
1: Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως οι γυναίκοι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνί και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί

από χώμα, χέρια μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή

για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιογδίτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά ως και στο γάμο εν Κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή

Γιατί αν κάτι τελικά κάποτε σωθεί, είναι μόνο όσο καταφέραμε να προστατέψουμε από τη λύθη. Από τη λύθη που καταπίνει πρόσωπα, υποσχέσεις και έρωτες. Σε αυτό λοιπόν το πηγάδι της λύθης ρίχνουμε καθημερινά όσα μας πονούν. Αλλά καμιά φορά εκεί μέσα κρύβεται και η αλήθεια μας. Με την ορμή και την καθαρότητα της φωνής του έρχεται ο Γιάννης ο Χαρούλης, εκεί που λέγαμε και στο τσάτ, από τον Νότο, από την όμορφη Κρήτη, από το Λασίθι, και της λύθης το πηγάδι.

0: γυαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Καλησπέρα στο φίλο το Φώτη από το Δημηνιό. Καλησπέρα στην Ελπίδα, τον Άγιο Νικόλα. Καλησπέρα στο Χρόνη, στην Ευαγγελία που ήρθε μετά από πολύ καιρό, στην Νικολέτα, στο Στέφανο από την όμορφη Ιεράπετρα, στο φωτογράφο εκεί, στο πολύ όμορφο φεστιβάλ που διοργανώνουν κάθε φθινόπωρο, στο φίλο μου το Θανάση, τον πρωταθλητή, στη Νίκη που μας ακούει, σε όλους εσάς που είσαστε τώρα εδώ στο σταθμό. Βρίσκεστε στη συχνότητα του Radio Bird και στην εκπομπή Μίστες του Έντεχνου. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και απόψε μοιράζομαι μαζί σας τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Κομμάτια που με κράτησαν όρθιο πολλά βράδια. Και επειδή όμως αυτή η εκπομπή είναι μια κοινή αξιολόγηση, την επόμενη εβδομάδα το σκηνικό αλλάζει. Το σιρτάρι ανοίγει για εσάς. Η επόμενη εκπομπή θα είναι φτιαγμένη αποκλειστικά από τις δικές σας επιλογές. Μπείτε τώρα στο chat του σταθμού, κάτω δεξιά, ή στείλτε μου προσωπικό μήνυμα, γράψτε μου το έντεχνο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, την αφιέρωσή σας ή ακόμα καλύτερα μια μικρή ιστορία, κάτι που σας έχει σημαδέψει από αυτό το κομμάτι και θα το ακούσετε την επόμενη Πέμπτη στην εκπομπή. Περιμένω λοιπόν τις επιλογές σας.

Ακούσαμε το σκοτάδι του Μάλαμα για να μας θυμίσει ότι μέσα στο απόλυτο μαύρο μαθαίνεις να ξεχωρίζεις τις αληθινές λάμψεις. Και κάπως έτσι η νύχτα συνεχίζεται με σκέψεις, μουσική, τραγούδια, διάφορους προβληματισμούς, ανησυχίες, σαν εκείνες που ψάχνεις να βρεις στον πάτο ενός ποτηριού όταν οι αναμνήσεις ξεχυλίζουν, σαν το ποτήρι του Νίκου του Φραγκάκη που θα ακούσουμε τώρα.

Το έχουμε ξαναπεί. Εκπομπή χωρίς φραγκάκι, καπνός χωρίς χαρτάκι. Νίκος Φραγκάκης, ο μαέστρος μας, ερωτικός όσο ποτέ στο τραγούδι που ακούσαμε. Μια ερμηνεία που αφήνει τη δική της σκιά εδώ στο στούντιο. Και κάπως έτσι περπατάμε όλο και πιο βαθιά προς τα μεσάνυχτα. Εκεί που οι κανόνες της μέρες δεν ισχύουν πια. Εκεί που συναντάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Όσους ο κόσμος τους λέει παράξενους ή τρελούς, μόνο και μόνο επειδή αντέχουν να νιώθουν περισσότερο. Μίλτος Πασχαλίδης, ο τρελός, γιατί αν δεν φαντάζεσαι φωτιές, με κάρβουνα μην παίζεις.

Έτσι είναι, αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβο να μην παίζεις, γιατί οι τρελοί αυτοί του κόσμου δεν κλείνονται σε τείχους, περπατούν ανάμεσά μας, στους ίδιους δρόμους που προσπερνάμε βιαστικά κάθε πρωί. Τις νύχτες όμως, αυτοί οι δρόμοι αλλάζουν πρόσωπο, γίνονται σκληροί, υγροί, γεμάτοι από ανθρώπους που ψάχνουν μια χαμένη πατρίδα ή μια στάλα ανθρωπιά στο πεζοδρόμιο. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης στη συνέχεια μας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας, στη Ζήνωνος, εκεί που οι μοναξιές γίνονται ένα.

Στην αρχή είπα ότι απόψε άνοιξα το δικό μου σιρτάρι, εκεί που έχω κρυμμένα τα δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Και το επόμενο τραγούδι βρίσκεται εκεί μέσα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Μου θυμίζει ένα βράδυ πριν από μερικά χρόνια που περπατούσα μόνος μου στην παραλία, με τα ακουστικά στα αυτιά. Είχα μόλις φάει μια μεγάλη απογοήτευση, από εκείνες που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό και δεν ξέρεις τι να πεις. Όταν έσκασε λοιπόν αυτό το κομμάτι, ένιωσα ότι κάποιος έγραψε τις σκέψεις μου στον τοίχο. Από τότε, όποτε ζορίζομαι, επιστρέφω σε αυτό. Γιατί μου θυμίζει ότι οι πιο μεγάλες αλήθειες μας είναι πάντα αυτές που δεν είπαμε ποτέ. Αυτές που κράταμε μέσα μας. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Δημήτρη Ζερβουδάκη, τα ανίποτα, για όλα όσα κρατήσαμε μέσα μας, για όλα όσα κρατάμε μέσα μας, για όλα αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε.

Φέραμε και τη στροφή μας και περνάμε τώρα στο πιο σημαντικό σημείο της απόψινης βραδιάς. Στο τραγούδι που αν έπρεπε να κρατήσω μόνο ένα από όλη τη δισκογραφία θα ήταν αυτό. Είναι η δική μου κοσμοθεωρία. Έχω πει στους δικούς μου ανθρώπους ότι όταν κάποτε θα φύγω από αυτόν τον μάταιο κόσμο, δεν θέλω μυρολόγια, θέλω να παίζει αυτό το κομμάτι, γιατί τα λέει όλα. Για τα σωστά που δεν κάναμε, για τα λάθη που πληρώσαμε και για αυτή την άτιμη τη ζυγαριά της ζωής που ποτέ δεν είναι ίσα. Λεωνίδας Μπαλάφας, η ζυγαριά, το πιο αγαπημένο μου, δικό σας.

Έτσι ακριβώς. Τελικά όλα στη ζωή είναι μια μοιρασιά. Και αφού μοιραστήκαμε τη ζυγαριά, πάμε να ανάψουμε ένα τσιγάρο στην υγειά όσων έφυγαν νωρίς, αλλά άφησαν πίσω τους τραγούδια που δεν θα σβήσουν ποτέ. Ένας από αυτούς είναι ο πρίγκιπας της Δυτικής Όχθης, ο Μάνος Ξηδούς. Μας παίρνει μαζί του σε ένα νυχτερινό δικό του γλέντι, στο δικό του ραβαΐσι.

Και αφού πω τη δικιά μου καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη εκεί από το Κάτω Δημηνιό, Μάνος Ξηδούς και το Ραβαΐση, ένας καλλιτέχνης που ήξερε καλά τι σημαίνει παρέα, τι σημαίνει νύχτα και κυρίως τι σημαίνει να μοιράζεσαι τα πάντα μέσα από ένα τραγούδι και όχι μόνο. Με αυτή την ενέργεια λοιπόν σας θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, το λέω και για τη φίλη την Νίκη που ρώτησε τώρα στο chat, εδώ στους Μίστες η εκπομπή ανήκει αποκλειστικά σε εσάς. Θα γίνουμε μια παρέα όπως κάθε φορά. Μπείτε στο chat του σταθμού κάτω δεξιά ή στο Messenger μέσα στη εβδομάδα, στείλτε μου ένα μήνυμα, γράψτε το δικό σας αγαπημένο έντεχνο κομμάτι, την αφιέρωση ή εκείνη την ιστορία που σας δένει με αυτό το τραγούδι. Εσείς επιλέγετε, εγώ απλώς βάζω τις λέξεις. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια, γιατί όλα νομίζω είναι προσωπικές οπτασίες.

Μάλιστα, οι προσωπικές οπτασίες που μας κυνηγούν. Όμως, στο τέλος της νύχτας, όλες οι οπτασίες και όλοι οι φόβοι υποκλίνονται μπροστά σε μία μόνο λέξη. Στην αγάπη. Σε εκείνη την απόλυτη ανάγκη να δεθείς με κάποιον, να γίνεις η σκιά του και να τον ακολουθήσεις μέχρι την άκρη του κόσμου. Εκεί, μαζί, να ζήσετε όλες τις λιακάδες. Ένα τραγούδι λοιπόν πριν το τέλος. Η φωνή της νύχτας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, και σ' ακολουθώ.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και κάπου εδώ το ταξίδι μας για απόψε έφτασε στον προορισμό του. Μια ώρα γεμάτη από τα δικά μου αγαπημένα κομμάτια. Τραγούδια που όπως είδατε δεν είναι απλώς νότες, αλλά οι δικοί μου σταθμοί, οι δικές μου αλήθειες, οι άνθρωποι και οι στιγμές που με διαμόρφωσαν. Μαζί μοιραστήκαμε αυτή την ώρα. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και ακούσατε τους μύστες του έντεχνου μέσα από τη συχνότητα του Radio Bird, του πουλιού που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο, του πουλιού που μπαίνει σε κάθε σπίτι. Σας υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα το μικρόφωνο και η κονσόλα ανήκουν σε εσάς. Περιμένω, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα τραγούδια. Μου έχετε στείλει τα πρώτα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε για την επόμενη εβδομάδα. Μέσα στη εβδομάδα, αν θέλετε, μου στέλνετε ποιο θα είναι το τραγούδι σας. Για να φτιάξουμε μαζί, λοιπόν, την επόμενη εκπομπή. Η δική μου ώρα στο μικρόφωνο τελειώνει εδώ. Αλλά οι αγαπημένοι μου ερμηνευτές και τα τραγούδια τους δεν τελειώνουν σε μια ώρα. Οπότε την επόμενη ώρα η μουσική θα συνεχιστεί με κάποιους από αυτά, χωρίς τις διακοπές, για να κρατήσει συντροφιά στη βραδιά σας, γιατί σήμερα, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, ήσασταν πολύ κοντά μου. Φυσικά στέλνετε και εσείς όποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε την επόμενη ώρα, να σας το βάλω. Και για το τέλος, 21 Μαΐου είπαμε σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους της Ελένης, και θα σας αποχαιρετήσω με τη μεγαλύτερη φωνή αυτού του τόπου, αφού τα έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή και έχετε συμφωνήσει πολλοί από εσάς που βρίσκεστε τώρα εδώ, Χάρης Αλεξίου, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, την Ελένη. Καλό βράδυ σε όλους, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση, και μην ξεχνάτε, το να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει.

Ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

κάνει σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο με εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ

ήρθε στο χωριό. Η γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν.

μέσα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω να